Άμα ο Ζάις το πετζάνε να γόζει. Να γόζει κανού μου βάζει τα μπούνα. Πακ' εγώ πεσούλα μισή στα ζήρεν παραβίζα. Μαγκελάντζιλο τσουμπέλα φιαγκαντία. Κι σου τίσου κοτεγγύα. Πέρα μου γάζει μπέντζε. Πέρα μου γάζει μπέντζε ζήσε τα κρυάτα. Οι τάτζε δεν μπουζουνάτε. Εκεί ζάζει μου λαβάτα πόστε που κανιά στα βίδα μία. Σαπένε γαζέντζε τι. Σαπένε γαζέντζε τι μου μαγκαβα κουμπανία. Σι είδου μα στα κάμα, μα νου με παροέρα. Forse mangi ancora abituato a morire su un'epoca di vendere in realtà. Tu mangi unica, sei sola. Sei indispensabile per me. Sei solo un attimo ma lontano da te. Con mano fila elastico dopo abbraccio a te. E tu giuro un po' la vita mia. Che non potessi mai una delusione. Amore a te e manca a Dio.